0: είπε, μωρό, ε.
1: Άρα έγινησαν. Ούρνα τώρα να ορδίσει το λιπορική σάκ. Τι ήταν. Σε αμάρβα τουρτέγιν, Ιγκλεσέκο Ιρακάς Λεβατέκ, κλάσε ερδίν, καντό γαρεσίγουα.
2: Taquillo.
3: Y saca un papelillo, me prepara un cigarrillo y una china pa'l canuto de hachís. Saca ya la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron.
4: ¡No china!
3: Saca un papelillo, me prepara un cigarrillo y una china pa'l canuto de hachís. Saca ya la china tron, venga ya esa china tron, quémame.